Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
3: Θέλει μελωδία.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα.
1: Περίμενε εσύ να νιώσει το λάθος και να έρθει.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Πολύ.
0: Λες και δεν ξέρει αυτή, ακόμα και αν δεν της το πούμε δεν έχει καταλάβει.
1: Ναι,
0: άλλη ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Πρωινό 5ης και να ρίξουμε από τώρα μια ματιά στη θερμοκρασία της ημέρας.
1: Ρίξουμε, δεν ρίξουμε, αυτό θα είναι.
0: Ναι. Να ξέρετε ότι θα φτάσει τους 37 σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Είναι πολύ άγριες οι θερμοκρασίες αυτές. Δεν είναι 40 ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί, κυρίως από Κυριακή και μετά.
1: Εντάξει, και να δεν είναι στην Αττική. Σε κάποιες περιοχές, εγώ άκουσα ότι θα έχει και 40.
0: Καλά, ναι, τώρα μιλάμε εδώ για Αθήνα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Άλκη Πρωτοψάλτη, Τράβα Σκανδάλη. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. 7 και 4 το πάει η ώρα. Μία από τις βασικότερες ειδήσεις της ημέρας έχει να κάνει φυσικά με το Μουντιάλ.
1: Και
0: με
1: αυτή την
0: τεράστια ανατροπή στο παιχνίδι.
1: Δεν μπορώ άλλο μια γιατί είναι τρελαίνομαι. Γιατί είναι κι άλλο ένα παιχνίδι που κερδίζει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι χάνει.
0: Και μέσα σε 5 λεπτά λέει
1: μισό λεπτάκι. Δηλαδή, άμα χάσουμε, δεν περνάμε στο τελικό. Ένα λεπτό. Θα το καθαρίσουμε λίγο αυτό.
0: Μισό λεπτό. Να το τακτοποιήσουμε.
1: Τέκα. Ναι, με δύο γκολ στο 85 και στο 92, 90 και κάτι τέλος πάντων. Νίκησε 2-1 την Αγγλία, η οποία το πρώτο ημίχρονο στεκόταν πολύ καλά, ίσως και καλύτερα. Ναι, κατά τη γνώμη μου καλύτερα. Μετά, όταν η Αργεντινή ισοφάρισε, είναι εκεί που βλέπεις να γυαλίζει το μάτι του άλλου και σαν να κάνεις μικρά βήματα προς τα πίσω, σαν να υποχωρείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία στο 1-0 θεώρησε ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Λάθος.
1: Και, ναι, και δεν ξέρεις, είχε το τέρας απέναντι, το οποίο κάποια στιγμή ξύπνησε. Είναι σαν να γυρνάει πλευρό ένα τέρας.
0: Να λέει για να δω. Ναι. Για περίμενε τώρα.
1: Για μισό λεπτάκι. Ναι, γύρισε πλευρό λοιπόν η Αργεντινή, είδε το κακό όνειρο η Αγγλία. 2-1, οπότε έχουμε Ισπανία-Αργεντινή. Ο τελικός του Μουντιάλ την Κυριακή. Μετά από ένα Μουντιάλ Μπεν Χουρ. Φτάνουμε στο τέλος. Είναι το παιχνίδι που όλοι περιμένουμε.
0: Χθες λέγαμε πως ο Μέση είναι, ή μάλλον το Μουντιάλ αυτό είναι γενικά το Μουντιάλ των Αστέρων. Mm-hmm. Οπότε ο Μέση χθες ως μεγάλος αστέρας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Πάντα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Okay. Και μόνο ο τρόπος που τραβάει τη μισή ομάδα των αντιπάλων πάνω του για να τον συγκρατήσει κάτι.
0: Για να κάνει άλλη
1: δουλίτσα. Είναι αυτό που μένουν ελεύθεροι υπόλοιποι.
0: Είχε πολλές φάσεις το παιχνίδι, ήτανε.
1: Ήταν μοιρασμένο. Ήταν καλύτερη η Αγγλία στην αρχή, μετά κλείστηκε πολύ και ήταν καλύτερη η Αργεντινή. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνει κανείς.
0: Και διαβάζω ότι. Καλά, εγώ τώρα τα μαθαίνω. Ναι. Είχαμε πολλά φάουλ.
1: Κοίταξε, είχαμε πολλά φάουλ, είχαμε κάρτες, είχαμε ένταση από το δεύτερο λεπτό. Άρχισαν τα τζαρτζαρίσματα. Είναι πολύ ιστορικές οι αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Με πολύ παρελθόν. Πολιτικό, αθλητικό.
0: Και εδώ, ποια είναι η αίσθηση σου ως χώρα, υποστηρίζαμε περισσότερο Αργεντινή ή Αγγλία? Η περισσότερη δηλαδή γύρω μας.
1: Εμένα ρωτάς τη χώρα.
0: Σωστά,
1: όπως ξέρεις, δεν ταυτιζόμαστε.

0: Ετήσιου, ναι, όχι.
1: Νομίζω Αργεντινή υποστηρίζαμε. Εγώ πάλι όχι.
0: Ναι, το αυτό το καταλάβαμε από χθες. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Χάρη Αλεξίου τώρα και Χρήστο Μάστορα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης, 7 και 21 πάει η ώρα και ξεκινάει τώρα ο κύκλος της Οδύσσιας.
1: Πω, τι ζω αυτή.
0: Στην καθημερινότητά μας, ναι. Στις συζητήσεις μας. Ήδη βλέπουμε εδώ στην καθημερινή μια φωτογραφία από την πλατεία Τραφάλγκαρ
1: στο
0: Λονδίνο. Έχει στηθεί ένας δούριος ύπος, βέβαια, ναι. Έχει στηθεί κάπως ανορθόδοξα.
1: Ναι.
0: Όρθιος.
1: Γιατί σκέψου τους ανθρώπους που είναι μέσα έχουν φτάσει στην ουρά. Δηλαδή, άμα είναι, να είναι στα δύο πόδια και τα μπροστινά πόδια να τα έχει λίγο σηκωμένα.
0: Μια ανατροπή.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά πραγματικά, αν αυτό το διάστημα ζεις σε σπίτι που έχει σχέση με τα καλλιτεχνικά, δηλαδή με πολιτιστικό τμήμα, με εφημερίδες, δηλαδή ναι. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Με τον Όλαν. Όλοι ψάχνουν να βρουν μια, ξέρεις, παράμετρο, μια άλλη πτυχή, μια κριτική από το εξωτερικό, μια δήλωση κάποιου ξένου. Είναι σε εισιτήρια επίσης ψάχνουν όλοι να βρουν. Πολλοί την έχουν δει και όλα στην ταινία, έτσι έγιναν.
0: Ναι, πολλοί δημοσιογράφοι την έχουν δει και έχουν βγει ήδη και οι πρώτες κριτικές.
1: Ναι. Εγώ αυτή η αίσθηση που έχω από τα τηλεφωνήματα που ακούω γύρω μου, άρεσε.
0: Ναι. Εγώ έχω διαβάσει κριτικές και λίγο αντιφατικές.
1: Ναι.
0: Κάποιες, δηλαδή, σίγουρα αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν απογειώθηκε το αποτέλεσμα,
1: ναι.
0: Αλλά ότι ο Οδυσσέας παρουσιάζεται εδώ ένας άνθρωπος με πολλές τύψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπουμε ένα πέρα δόθε συναισθηματικό,
1: ναι.
0: Στην όλη πορεία του και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το κομμάτι του Τηλέμαχο και της Πινελόπης.
1: Ναι. Έχει και μια πολύ. Να την πω την έκπληξη που έχει ταινία. με την ωραία Ελένη.
0: Να την έχουμε ξανασυζητήσει. Άλλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα, όχι.
1: Τέλος πάντων, έχω μάθει διάφορες λεπτομέρειες για την ταινία. Εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Νόλαν είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Έτσι, ξεκάθαρα. Δεν θα μείνουμε σε κανένα χρώμα.
0: Όχι, βέβαια, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με το
1: ναι.
0: Αν.
1: Ναι. Όχι, είναι... Θέλω να πω, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που άρχισαν να κουβεντιάζουν για το αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Έχει σταθεί σε μερικά έτσι πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, θα διαβάσουμε πολύ πράγμα ακόμα μέχρι να τη δούμε την ταινία. Γιατί ξέρει, ακόμα και να τη δει, δεν σημαίνει ότι θα παρατηρήσει ποια πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν υπάρχουν πολλοί.
0: Και δεν γνωρίζουμε όλοι ακριβώς.
1: Μέντελσον, δεν είμαστε όλοι Μέντελσον, έτσι.
0: Ποιος δηλαδή, είναι ο Μέντελσον?
1: Ένας διάσημος κριτικός και καβαφιστής και άνθρωπος που έχει μελετήσει πολύ την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Τέλος πάντων, ναι. Νομίζω ότι περισσότερο θετικά είναι τα πράγματα παρά αρνητικά.
0: Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι η Τραφάλγκαρ. Τις προάλλες βρήκα κάτι φωτογραφίες. Θυμάσαι που είχε βγει η Τρία με τον Brad Pitt.
0: Ναι. Ναι.
1: Το ότι είχε στηθεί ένα τέτοιο μεγάλο ξύλινο άλογο στο Βερολίνο.
0: Όχι όρθιο, όπως εδώ στην Τραφάλγκαρ.
1: Όχι, κανονικό.
0: Κανονικό.
1: Και βγάλει κάτι, βρήκα τις φωτογραφίες τώρα που κάνω συμμαζέματα στο σπίτι από την προηγούμενη Οδύσσεια, τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Εσείς, αν θέλετε να δείτε πάντα στην Οδύσσεια, βιαστείτε να κλείσετε εισιτήρια γιατί γίνεται χαμός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 7 και 28 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την ταινία Οδύσσια και θα μιλάμε πολύ συχνά αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Yeah. Διαβάζουμε όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Life σήμερα από τον Μέντελσον.
1: Χρήστο Παρίδη με τον Ντάνιελ Μέντελσον. Αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της Αμερικανικής λογοτεχνίας που λέμε.
0: Έχει μελετήσει πολύ την Οδύσσια μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Και τι λέει τώρα για την ταινία ο Μέντελσον.
1: Για πες, ότι είναι έχει μια διαφωνία βασικά ο Μέντελσον στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Νόλαν τον ήρωα, το βασικό, τον οποίο πολύ τον έχει μελετήσει. Γιατί θεωρεί ότι ο Οδυσσέας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόσωπο για την παγκόσμια λογοτεχνία.
0: Και η διαφωνία του είναι ότι η ταινία παρουσιάζει τον Οδυσσέα περισσότερο καταθλιπτικό και να έχει μετατραυματικό στρες και λιγότερο έξυπνο και πολυμήχανο.
1: Ναι, και δηλαδή το παρουσιάζει ως σημερινό.
0: Ναι, αυτό. Έναν σημερινό Αμερικανό, όπως λέει.
1: Ακριβώς. Διότι λέει κάτι πολύ ωραίο. Γενικά οι σύγχρονοι Αμερικανοί, σε αντίθεση με τους αρχαίους Έλληνες, έχουν ιδιαίτερα βασανιστική σχέση με τον πόλεμο. Και αυτό είναι σαν να τους έχει ποτίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σκέψου τώρα, Αμερικανός και πόλεμος. Πώς είναι αυτή η σχέση. Εκείνοι δεν ένιωθαν καμία ενοχή. Σίγουρα όχι όμηρος. Εμείς νιώθουμε ενοχή για τους πολέμους μας και αυτό χρωματίζει και την άποψη της ταινίας για τον Τροϊκό πόλεμο.
0: Καλά, κάποιοι Αμερικανοί ίσως να μην νιώθουν ενοχές. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Να το πούμε στον κύριο Μέντελσον.
1: Ναι, ο Μέντελσον ζει σε ένα κόσμο που μάλλον είναι εξαίρεση στην Αμερική, αλλά τέλος πάντων.
0: Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο. Πού πήγε το φυσικό αέριο?
0: Εδώ είναι το φυσικό αέριο.
1: Μισό λεπτάκι. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα ότι πίσω από τα φώτα στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους να πάνε μπροστά. Έχει τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι και αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια. 168 χρόνια το κάνει αυτό το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί να όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και αυτή η επιλογή είναι το Box. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χριστίνα Γκόλια και το πολύ ωραίο remix. Ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 11.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
8: Καλοκαίρι 2026.
9: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζλόγκ.
10: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
8: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
11: Bigger, better, spookier.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style. My Notos.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Γυμνή γυναίκα με τα πίθμενα μαλλιά. Δεν μπορείς παρά να ξέρεις από έρωτα. Τα γόνατά σου είναι πιο πορφυρά και από την αρένα της Παμπλώνα. Βάφεις γαλάζια τα νύχια σου. Αδιαφορείς για τον καιρό. Μιλάς με πράσινη φωνή. Τη νύχτα ξεκουράζεις το σώμα σου στο γρασίδι του πεπρωμένου. Ξεπλωμένη γυναίκα. Να σου βαγενάς.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Κι όταν σου χορεύω,
16: πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
15: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.

0: τραγούδι του Αττικ. Το ζητάτε να σας πω εδώ με τη Χριστίνα Γκόλια σε ένα πολύ ωραίο remix του Μιχάλη Κουμπιού. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης, 7 και 36 η ώρα. Να θυμίσουμε πως αύριο Παρασκευή.
1: Αύριο Παρασκευή είναι,
0: ναι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 11.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, προλαβαίνετε να στείλετε κι εσείς το δικό σας μήνυμα στο 19600 αν θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Το μήνυμα πρέπει να γράφει μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνση που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμηθείτε το ποσό, είναι πολύ εύκολο. 11.000 ευρώ. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ρένα Κουμιώτη, τραγουδά το καινούργιο μου φεγγάρι. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, 7 και 38 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Ήταν ο Νότος εδώ με τους στίχους του Ισάξουση. 8 παρά 16 ώρα στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου. Να διαβάσουμε τώρα κάτι από την Καθημερινή. Έχει να κάνει με το πώς βαθμολογούμε εμείς ως πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Ας χωρίσουμε τις υπηρεσίες όπως τις χωρίζει και η έρευνα εδώ, ναι, σε δύο μέρη. Πρώτον, το ψηφιακό τους κομμάτι, έτσι όπως το μάθαμε μέσα στην πανδημία. Και δεύτερον, στο πραγματικό.
1: Στον
0: Κισέ. Στον Κισέ, ναι, και ευχόμαστε, ναι, να πάνε όλα καλά.
1: Εκεί που πρέπει να πας πάντα σε κάποιο άλλο όροφο.
0: Ωραία. Πώς βαθμολογούμε το GOV, ας πούμε?
1: Κοίταξε, το GOV νομίζω το βαθμολογούμε αρκετά. Έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι παίρνει
0: 8,3
1: με άριστα το 10.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Με τι βαθμολογούμε τον Κισέ? Μόλις με 4,13.
1: Έμεινε τον Κισέ.
0: Τον Κισέ δεν έχει βάλει
1: πρέπει
0: καθόλου
1: να
0: μυαλό.
1: Το Σεπτέμβρη, ναι, να ξαναδώσει.
0: Καθόλου δεν, κάτω από τη βάση.
1: Ναι, με 4 δεν περνάει κανείς.
0: Ως κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Έχεις να πας σε μια υπηρεσία και δεν μπορείς να πας στο αυτοκίνητό σου.
1: Τι τραβάει ο κόσμος
0: κάθε μέρα. Η κατάσταση των πεζοδρομίων. Ναι. Η απουσία υποδομών για αμαία. Η κατάσταση του οδικού δικτύου. Και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
1: Η συμπεριφορά των ανθρώπων.
0: Γι' αυτό λέμε στο
1: δηλαδή, φτάσαμε στα ζώα. Για τους ανθρώπους, θα πούμε κάτι για τη συμπεριφορά.
0: Ή για την τσίχλα πάνω στο πιατάκι του ελληνικού καφέ.
1: Έλα, μωρέ, Δημήτρη, άμα σε εξυπηρετήσει ο άλλος, δεν είναι το θέμα η τσίχλα. Το θέμα είναι. Αυτό το ύφος. Το ύφος,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Αν και με τον GOV τώρα, όντως.
1: Να σου κάνει χάρη κάποιος για να. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς πες ότι είμαστε ακόμα λίγο, όχι πολύ, ακμαίοι. Για να έρθουμε αντιμέτωποι. Σκέψου πόσοι άνθρωποι άλλες ηλικίες έρχονται αντιμέτωποι τώρα με αυτό το πράγμα, αυτή τη συντριβή κάθε μέρα.
0: Υπάρχουν και υπάλληλοι που βοηθούν.
1: Σε κάθε περίπτωση. Καλά, προφανώς δεν κάνουμε τώρα.
0: Αλλά,
1: το
0: στερεότυπο, ναι.
1: Αλλά στο κάτω-κάτω αυτή είναι η βαθμολογία, ναι, που έχει
0: 4,3.
1: Πάρει.
0: 4,3.
1: Δηλαδή. Ναι, προφανώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημητρή. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Στο πρωινό της 5ης.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Πέμπτης, αν σας ρωτούσαν ποια χώρα εμπιστεύεστε περισσότερο, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, τι θα απαντούσατε εσείς?
1: Να μην την κάνεις προς τα δω αυτήν την ερώτηση.
0: Όχι, όχι. Λέω εσείς που μας ακούτε τώρα.
1: Ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό φαίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Οι πολίτες σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας. Σε δεκάδες χώρες. Συγγνώμη. Σε δεκάδες χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης.
0: Ναι, έγινε μια έρευνα πανευρωπαϊκή.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπουν πια πιο θετικά την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι ακριβώς η ζημιά που έχει κάνει στο προφίλ και όχι μόνο στην ιστορία και στις σχέσεις της, γιατί γι' αυτό από κάπου πηγάζει, έτσι. Ο Ντόναλντ Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό, μία διόρθωση. Η έρευνα έγινε σε 36 χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία.
0: Σε 36 χώρες και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και τι λένε τα αποτελέσματα εδώ, πως ναι, δεν εμπιστευόμαστε πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο πρόεδρος της Κίνας,
1: ο Σι Τζινπίνγκ, ναι,
0: εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ανατροπή αυτή.
1: Πιστεύουν δηλαδή ότι θα κάνει το σωστό σε σχέση με τις διεθνείς υποθέσεις από ότι ο Αμερικανός ηγέτης Ντόναλντ Τραμπ. Φοβερό μου φαίνεται αυτό.
0: Αυτό οδηγεί και σε άλλη αντιμετώπιση πια στα κινέζικα προϊόντα.
1: Ναι, και
0: σιγά σιγά.
1: Είναι τρομερή. Καλά, είναι λαβωματιά στην καρδιά της Αμερικής αυτό, γιατί για τον κόσμο είναι, ξέρεις, ένας από τους, παράγοντες που καθορίζουν τα πράγματα. Και ήταν πάντα, εντάξει, πάντα όχι, αλλά μετά τον Ομπάμα είχε περάσει μια φάση που ήταν, ξέρεις, τα πράγματα είχαν αλλάξει εντελώς και τώρα είναι σαν να το έχεις... Να έχει καταρρεύσει αυτό. Υπάρχουν εξηγήσεις βέβαια, θα τις πούμε
0: εννοείται.
1: Μετά.
0: Θα έχουμε να πούμε και άλλα μετά. Προς το παρόν, γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελόδια.
1: Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
2: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελόδια. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευή. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου σήμερα, 8 και 2 η ώρα. Γρήγορα κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Όπως και στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί λίγο πριν φτάσουμε στον κόμβο με τον Κηφισό. Mm-hmm. Αλλά και στο ρεύμα προς Αθηνών Λαμίας. Έχει ήδη ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα σε αυτή τη γνωστή στροφή που έχει μόνο μία λωρίδα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χοραργού και αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος της Κηφισίας. Εκεί από Κατεχάκη και μετά, άνοδος Συγκρού αρχίζει και γεμίζει επίσης. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν έτσι δυσκολίες αυτή την ώρα. Α, και το κομμάτι από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης και συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι που λέει «Κάπου θα βρεθούμε». Αν μ' αγαπάς, φυσικά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. Να μιλήσουμε τώρα για Κυψέλη.
1: Ναι, να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
0: Έχετε πάρει είδηση τι συμβαίνει, έχετε ακούσει ότι πολλά ή αρκετά κτίρια στην Κυψέλη, πολυκατοικίες, εμφανίζουν κάποιες ρογμές. Και οι άνθρωποι εκεί ανησυχούν, διότι λένε τώρα που σκάβουν και το μετρό και τώρα εμφανίζονται αυτές οι ρογμές.
1: Ναι, προφανώς αυτό είναι. Ναι, αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι. Κοίταξε.
0: Και μετά από το αυτό που ζήσαμε,
1: αυτό
0: το θρίλερ στα πετράλωνα.
1: Ότι όλοι είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Ελπίζω και οι αρχές και οι άνθρωποι, ξέρεις, του.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Του μετρό και όχι μόνο. Γιατί έχει υπάρξει αυτό το προηγούμενο με τα πετράλωνα. Αναρωτιέμαι αν δεν είχαν υπάρξει τα πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αν θα δείχναμε την ίδια ευαισθησία σε ανθρώπους που φωνάζουν ότι τα σπίτια τους κάτω από το Μετροπόντικα, δηλαδή μετά από τη δουλειά που κάνουμε Μετροπόντικα στην Κυψέλη, έχουν ρογμές.
0: Βέβαια. Και πρέπει να, ακόμα και αν δεν οφείλονται στον Μετροπόντικα, γιατί πρέπει να απαντηθεί επισήμως αυτό το ερώτημα, πρέπει να δούμε πού οφείλονται οι ρογμές αυτές.
1: Κοίταξε, έχουμε ρογμές, έχουμε καθυζήσεις, έτσι λέει το ρεπορτάζ εδώ, πλημμυρισμένα υπόγεια και παραμορφώσεις σε πόρτες και παράθυρα που έχουν οδηγήσει ακόμα και κάποιους από τους ανθρώπους που ζουν εκεί σε προσωρινή εγκατάλειψη.
0: Η εταιρεία πάντως Ελληνικό Μετρό παραδέχτηκε ότι οι εργασίες του Μετροπόντικα διακόπηκαν όντως λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών συνθήκων. Αλλά λένε από την άλλη ότι δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στατικής επάρκειας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ο Δήμαρχος Αθηναίων λέει ότι υπάρχουν βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Εντάξει, μπορεί να είναι και 10 να είναι, δεν είναι λίγο. Και μία να είναι.
0: Λοιπόν. Για την Κυψέλη μιλάμε, για τα διαμερίσματα.
1: Ακριβώς. Και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς τι σημαίνει αυτό για τα κτίρια, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι.
0: Περιμένουμε επίσημες απαντήσεις. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα στο πρωινό της 5ης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το κλασικό πλέον της Καληνύχτα στα Φιλιά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 16 Ιουλίου, η ώρα πάει 8 και 19. Μόλις ακούσαμε το Σαν Με Κοιτάς, με τη μουσική φυσικά του Γιάννη Σπανού. Αυτός ο άνθρωπος σαν έβαζε μέλη στις μελωδίες του. Τον τιμήσαμε πριν από λίγες μέρες, Κυριακή βράδυ στο Λυκαβητό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την κασέτα μας. Πάμε τώρα στα δικά μας εδώ. Πάμε στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ναι, καταρχάς λέγαμε νωρίτερα, λίγο πριν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά, και νομίζω ότι αυτός είναι που φταίει για αυτό το αποτέλεσμα, σε μια παγκόσμια έρευνα που έγινε σε 36 χώρες, φαίνεται ότι ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος πια απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και προτιμά μέχρι και την Κίνα. Και τον ηγέτη της Κίνας.
0: Μεγάλη ανατροπή. Πρόεδρο,
1: πολύ μεγάλη ανατροπή. Αν σκεφτείς ότι ένας παράγοντας ισορροπίας για πάρα πολύ κόσμο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν δεν την εμπιστεύονται οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Αλλά να δούμε λίγο έναν από τους λόγους που δεν την εμπιστεύονται και ο κόσμος έξω, αλλά και οι Αμερικανοί πάρα πολύ. Διότι διαβάζουμε εδώ μια, έτσι, κάποια στοιχεία στο NBC ότι ο πόλεμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, έτσι τώρα.
0: Το λογαριασμός μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς. 100 δισεκατομμύρια.
0: Συγγνώμη, πόσο είπαμε.
1: 100 δισεκατομμύρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου με το Ιράν για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το NBC. Για τους πρώτους μήνες μιλάμε τώρα, έτσι. Ο Λευκός Οίκος έχει αποφύγει να μιλήσει για το κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν. Λέει διάφορες. Τα λέει με άλλο τρόπο, λέει συμφωνίες, είμαστε κοντά και αυτά που λέει, ότι θα μας φέρουν χρήματα από άλλα πράγματα.
0: Αυτό είναι το επιχείρημά τους, ότι θα μας φέρει χρήματα η όλη ιστορία.
1: Όλα θα μας φέρουν χρήματα. Αλλά προς το παρόν ο λογαριασμός γράφει αυτό το αδιανόητο ποσό. Και για τους Αμερικανούς μετράει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Αλλά μια και λέμε σχετικά, υπάρχει επίσης μια μικρή δισούλα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και αυτό να κάνει. Ότι παρά την επιστροφή του στην Προεδρία των ΗΠΑ, συνεχίζει μέσω της οικογενειακής επιχείρησης να επωφελείται προσωπικά από συμφωνίες με ξένες εταιρείες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι ο τρόπος που ασκείται η εξωτερική πολιτική και τα πράγματα που καθορίζουν τις αποφάσεις του ενδεχομένως να έχουν και αυτό το κίνητρο, ότι ο άνθρωπος παραμένει επιχειρηματίας ακόμα.
0: Γι' αυτό και συμπεριφέρεται ως διαπραγματευτής.
1: Ακριβώς, και παντού βλέπει ευκαιρίες.
0: Για λεφτά.
1: Δηλαδή είτε είναι πόλεμος, είτε είναι επένδυση, είτε είναι υγεία. Παντού βλέπει μόνο τα μάτια του δολάρια. Σαν μπλιμπλίκια κάνουν. Λοιπόν, ναι. Αλλά είναι Αμερικανός πρόεδρος και είναι και επενδυτής συγχρόνως.
0: Και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι αυτό το προφίλ του ηγέτη εμπνέει αρκετούς ανθρώπους, όπως βλέπω.
1: Ενέπνευσε τουλάχιστον.
0: Ενέπνευσε στο παρελθόν και
1: δεν ξέρω
0: καλά.
1: Τώρα.
0: Εγώ βλέπω και στην Ελλάδα κόσμο.
1: Στην Ελλάδα ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν ψηφίζουν στην Αμερική. Αυτοί που τον ψηφίζουν στην Αμερική νομίζω ότι έχουν
0: και
1: αλλάζουν
0: γνώμη. Ναι, προφανώς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε εν τω μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και τα Λαδάδικα. 8 και 21 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Bed & Bath.
1: Το Bed & Bath, διότι, κοίταξε να δεις τώρα, εδώ έχουμε πετσέτες θαλάσσης, έτσι. Γιατί έχετε καλοκαίρι, έρχονται παραλίες. Τα Bed & Bath θα τις βρείτε σε μεγάλα μεγέθη, με αντιχλωριακή προστασία, όχι μόνο για παραλίες λοιπόν, που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές και από υλικά φιλικά προς το δέρμα. Τώρα σε μειωμένες τιμές θα περάσετε από το κοντινό κατάστημα Bed & Bath και θα ετοιμάσετε για την παραλία.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance, για να ασφαλίζουμε εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι μας και να κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής μας. Και κάπως έτσι οι έγνοιες μας γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance, στο magentainsurance.gr θα μάθετε περισσότερα. Και ερχόμαστε αμέσως μετά με Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Καλοκαίρι 2026.
18: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
17: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
19: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
13: Bigger, better, spookier.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
22: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούγα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος. Σπύρος Ευλονίτης.
25: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη.
25: Πάντα έντεχνα.
26: Νύχτα.
25: Πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Μελωδία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 8 και 35 η ώρα. Τι σημαίνει αυτό, μεταξύ άλλων, σημαίνει ώρα για παιχνίδι. Καθώς έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές, να εξηγήσουμε έτσι για τους καινούριους ότι έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει. Οι παίκτες που έχουν λάβει μέρος έχουν βρει τις 4 φωνές, είτε κατά τύχη είτε επειδή το έψαξαν πάρα πολύ. Και μένουν τώρα, μένει μόνο μία φωνή. Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η φωνή? Ποια αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και τι άλλο. Α, εκεί ακούτε και το μοντάζ που έχουμε όσες φορές θέλετε για εξάσκηση. Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
0: Ναι. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.
3: Γεια σου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι στη Σχοινούσα.
0: Πού είσαι?
2: Και τώρα πρέπει να το κλείω γιατί στη Σχοινούσα.
0: Σχοινούσα
3: είσαι. Παιδιά, το κλείνω εγώ. Εγώ φεύγω. Εγώ δεν μιλάω.
0: Έτσι κατάμετρα μας το λες.
3: Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Ναι, παίρνω το πλοίο για πίσω.
3: Υπάρχει ένα όριο.
0: Επιστρέφεις.
3: Να συνδέεται η Φραγκοκλησιά με τη Σχοινούσα.
0: Να σε απασχολήσουμε απλά έτσι για λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε?
2: Θα πω.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε πρώτα το μοντάζ.
1: Πάντα
4: έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, σε ακούμε. Πες μας τα ονόματα.
2: Λοιπόν, Αλέκη Βουλιουκλάκη.
0: Σωστά.
2: Δημήτρης Αμόλης.
0: Ο Δημήτρης Αμόλης λέει τη λέξη έντεχνα.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Γιάννης Χαρούλης.
0: Μάλιστα.
2: Μαρία Παπαγεωργίου το τελευταίο. Και Φάμελος.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μισό λεπτό. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δηλαδή, Κωνσταντίνα μας λέει από τη Σχοινούσα ότι είναι ο Δημήτρης Αμόλης αυτός που λείπει, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέει.
3: Μάλιστα, χρυσό μου. Λοιπόν, ντριν.
0: Κωνσταντίνα?
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει.
0: Καλή επιστροφή όμως, σε περιμένουμε. Καλό ταξίδι.
3: Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν είναι λοιπόν ο Δημήτρης Αμόλης.
3: Δεν είναι. Η Σχοινούσα δεν έπαιξε.
0: Αν εσείς όμως πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή, δηλώστε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε.
3: Και να παίξουμε. Όμως ήμασταν τώρα στη Σχοινούσα.
0: Στη Σχοινούσα. Και έχω πάει εκεί, είναι πολύ ωραία.
3: Δηλαδή, λίγες Κυκλάδες.
0: Κυκλάδες τώρα όμως, Ιούλιο. Ναι. Μετά με τον αέρα.
3: Ναι. Κοίταξε, τώρα νομίζω θέλω. Ότι είμαστε στη φάση όλοι που έχουμε αρχίσει να καταραίουμε. Ναι. Δηλαδή, έχει γράψει όλος ο χειμώνας, όλα τα θέματα. Είναι δύσκολες μέρες.
0: Λοιπόν, ταξίδι για τη συνέχεια.
3: Ναι.
0: Μάρινα Σπανού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. 8 και 38 πάει η ώρα.

0: Μια κουβέντα είναι αυτή, αλλά ας την ακολουθήσουμε.
1: Ναι.
0: Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη εδώ από τη Γιώτα Νέγκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Πέμπτης, 9 παρά 14 η ώρα. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για μια μικρή αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε στη ρουτίνα μας και αυτή η αλλαγή να μας βοηθήσει στα αλήθεια.
1: Άντε να την κάνω κι αυτή.
0: Εσείς όταν δουλεύετε στο γραφείο σας, για να ξεκινήσουμε, κάνετε διαλύματα για περπάτημα, επί τούτου.
1: Για περπάτημα.
0: Δηλαδή είστε στο γραφείο κάποιες ώρες και λέτε τώρα θα σηκωθώ για να πάω τουαλέτα ή για να πάω στην κουζίνα να πάρω καφέ. Θα σηκωθώ για να περπατήσω πάνω κάτω τις σκάλες ή θα σηκωθώ για να περπατήσω γύρω από το κτίριο ή να κάνω το διάδρομο πέρα δόθε για 10 λεπτά.
1: Ναι, και δηλαδή άμα το κάνεις αυτό δεν θα σε μαζέψουν.
0: Όχι. Για 5 λεπτά αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει όντως μεγάλη δουλειά.
1: Μεγάλη δουλειά θα κάνει.
0: Οι ειδικοί λένε πως το καθισιό στο γραφείο είναι σαν το κάπνισμα. Δηλαδή κάνει τόσο κακό.
1: Είναι. Γιατί δεν είναι μόνο καθισιό, είναι καθισιό μαζί με άγχος, μαζί με κακή στάση σώματος. Είναι όλα μαζί, δεν είναι. Κάθεσαι σε μια ώρα.
0: Ναι. Οπότε. Ακριβώς.
1: Σαν έμελος.
0: Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις για πάρα πολλές ώρες.
1: Για 8 ώρες σίγουρα όχι.
0: Η κίνηση λοιπόν κάνει τα πάντα να κυκλοφορούν ξανά. Αυτό λένε οι ειδικοί.
1: Και στα αεροπλάνα μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω. Να δουλεύω σε πτήσεις και να σηκώνομαι κάθε μία ώρα να πηγαίνω μέχρι τον πιλότο.
0: Υπερατλαντικές πτήσεις.
1: Ακριβώς. Και σε αυτές τις πτήσεις σου δίνουν συμβουλή, ξέρεις, να κινείσαι λίγο μέσα.
0: Γιατί σου λέει το μυϊκό σύστημα δεν μας βοηθάει απλά να περπατάμε. Πρέπει να του δίνουμε δύναμη.
1: Και το κυκλοφορικό επίσης.
0: Βέβαια. Οπότε τι λένε, κάνε ένα γύρο από το.
1: Από τον άξονά σου. Σαν τον Τζίπρα.
0: Όχι. Πάνω κάτω τη σκάλα.
1: Κάτω τη σκάλα.
0: Τώρα έπεισα την παρένθεση. Ναι. Κατεβαίνεις κάτω, πάνω κάτω τις σκάλες, πας στους διαδρόμους. Αν δεν μπορείς να φύγεις από το γραφείο σου, μπορείς να κάνεις κάποιες ασκήσεις κάτω από το γραφείο.
1: Κυβίστη, δηλαδή να αρχίσει την ενόργανη πάνω στα γραφεία.
0: Υπάρχουν, παιδί μου, κάποια ελλειπτικά μικρά που τα βάζει, δηλαδή τα χρησιμοποιούν άνθρωποι που κάθονται πολλές ώρες.
1: Δηλαδή να έρθω με σένα με μία ρόδα, μετά να κάνω ένα φλικ στο γραφείο του Παγιατάκη και μετά να πάω στο Red με σαν τον Ιωάννη Μελισανίδη.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το περιγράφουν έτσι οι ειδικοί συγκεκριμένα, αλλά αν θες να το κάνεις, δεν θα σε μπλοκάρουμε.
1: Θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή για τη front stage.
0: Οι ειδικοί λένε πάντως ότι χρειαζόμαστε 5 τέτοια διαλύματα την ημέρα.
1: 5 φορές θα το κάνω αυτό.
0: 5 πεντάλεπτα διαλύματα που μπορούμε να κάνουμε τέτοιες, ακόμα και διατάσεις.
1: Θέλω να μου βάλετε και ένα στρωματάκι για να προσγειώνομαι καλά, σαν τον Πετρούνια.
0: Αλλά θέλουμε να είσαι το ύφος, να είσαι και πάρα πολύ.
1: Εννοείται, και το κορμάκι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Χάνεις Αλεξίου τη συνέχεια.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι ευεργετικό να σηκωνόμαστε λίγο από την καρέκλα, γιατί είναι σαν να μας βυθίζει, δηλαδή σαν να μας τρώει μια μαύρη τρύπα μπροστά από τα γραφεία και τις οθόνες.
0: Βέβαια. Το περπάτημα για 5 λεπτά, ακόμα και άσκοπο. Αλλά άσκοπο. Πρέπει να υπάρχει αυτό το 5 λεπτό διάλειμμα. Αυτό λένε. Συνεχίζουμε. Χάρης Αλεξίου, Λεξ, το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 9 παρά 11 στο πρωινό της Πέμπτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η, 16 Ιουλίου, σήμερα 9 παρά 7 η ώρα. Και μπαίνουμε τώρα σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μας δίνει και φέτος ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξεφόρτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια, με πολύ ωραίο περιβάλλον, με popcorn που θα σας κεράσουμε, ωραίες φωτογραφίες αναμνηστικές που θα βγάλετε κάτω από τον ουρανό. Και για μικρούς και για μεγάλους οι προβολές. Θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να δείτε ποιες ταινίες ακριβώς παίζουν, αλλά και να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα το Magenta Insurance. Εκεί ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μας. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λιγότερο λόγο να μιλούν. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Στις 9 θα ρίξουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
3: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοπιστώ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Για να δούμε τώρα εδώ. Διότι αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα που θα ξεσπάει φωτιά, κυρίως στις μεσογειακές χώρες.
1: Αυτές οι χώρες υψηλού κινδύνου. Ναι, δηλαδή ναι. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Αυτές οι χώρες που πολύ συχνά στέλνουμε η μία βοήθεια στην άλλη. Ναι. Είμαστε σαν ένα ενιαίο μέτωπο του Νότου.
0: Τώρα λοιπόν λένε πως αυτό θα γίνει και πιο συντονισμένο.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Μακάρι να γίνει. Όλοι την έχουμε. Και εμείς την έχουμε και εκείνη τη δική μας.
0: Νομίζω ότι θυμηθήκαμε.
1: Ναι.
0: 9 και 6 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Είναι οι προσωπικές οπτασίες και είναι πρωινό Πέμπτης και έχουμε 16 Ιουλίου σήμερα.

0: Μπράβο, Μαρικοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, 9 και 14 πάει η ώρα. Να ξαναμιλήσουμε για την Οδύσσεια του Νόλαν. Όλοι μιλάνε και θα μιλούν αυτές τις μέρες.
2: Και επίσης έχουν κλείσει όλοι εισιτήρια. Τι γίνεται?
1: Έκλεισα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Ελπίζω τη Δευτέρα να το δω.
2: Τη Δευτέρα, ε.
1: Ναι.
2: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη?
1: Ναι.
2: Έχουμε κοινό από Μουντιάλ. Σήμερα θα το δουν στο σπίτι δική μου. Δηλαδή, ναι. Ο μικρός, γιατί ο μεγάλος το είδε.
1: Μάλιστα.
2: Στη δημοσιογραφική προβολή.
1: Και πώς του φάνηκε?
2: Του άρεσε. Αλλά του αρέσει ο Νόλαν. Κοίταξε, ο Νόλαν είναι μια. Το είπαμε από την αρχή ξεκινώντας.
1: Ναι, δεν είναι ένας απλός σκηνοθέτης.
2: Ναι, είναι ένας ευφυής δημιουργός. Έχει μια πολύ ωραία φράση στο περιοδικό σινεμά που λέει ότι ο Νόλαν είναι ο άνθρωπος που επιστρατεύτηκε γιατί, για να βάλει μυαλό στο. Μυάλωσε, που είναι πολύ αδόκιμος ο όρος, έτσι. Τα blockbuster. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σαν να έκανε.
1: Τα μπόλιασε με λίγη σκέψη παραπάνω.
2: Ακριβώς. Που γενικά όμως του αρέσει αυτή η σκέψη. Mm. Και αυτό είναι και αυτό που του καταλαβαίνει. Λογίζουν στον Οδυσσέα ότι αντί να σταθεί στο κείμενο, στις λεπτομέρειες, σε αυτές τις λεπτές λεπτομέρειες, αυτή την ύφανση, ρε παιδί μου, αυτό το κέντημα που έχει ο Όμηρος στους χαρακτήρες της Οδύσσειας, αυτός έμεινε. Ακόμα και ο Νόλαν, έτσι, ναι, που είναι, ναι, αυτός, ναι, που είναι. Έμεινε στο να κάνει κάτι πολύ θεαματικό, στο να τον κάνει να του δώσει σημερινά χαρακτηριστικά του Οδυσσέα, να τον κάνει λίγο καταθλιπτικούλη. Μόνο Ζάναξ δεν παίρνει ο Οδυσσέας.
1: Ναι, εντάξει. Εμφανίζεται ως ένας ήρωας πολύ ανθρώπινος.
2: Πολύ, ναι.
1: Και ίσως ως αντικατοπτρισμός του σύγχρονου, ναι, ανθρώπου, που δεν μένει μόνο στη δύναμή του, αλλά και σε όλο το αποτύπωμα των ενεργειών του και των υπολείπων.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ένα ψυχολογικό, έτσι λένε, δηλαδή, όσοι είδαν την ταινία, βλέπουμε έναν Οδυσσέα που είναι πολύ προβληματισμένος.
2: Ναι.
1: Δεν είναι απλά πολυμήχανος,
2: ναι,
1: και πονηρός,
2: ναι,
1: και,
2: ναι,
1: που τα καταφέρνει όλα και νικάει.
2: Πολύ προβληματισμένο, φίλε.
1: Είναι προβληματισμένος. τον απασχολούν πολλά.
2: Ναι.
1: Και εντάξει, η ταινία δίνει και πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ χώρο,
2: mm-hmm,
1: και στην Πινελόπη από ό,τι διάβασα και στον Τηλέμαχο.
2: Πολύ. Κοίταξε, είναι πολύ ωραίες οι σκηνές των πολλαπλών αναγνωρίσεων στο, ναι, τέλος, γιατί είναι μια σειρά που είναι έτσι και αλλιώς από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της Οδύσσειας, όταν τελειώνει αυτό το ταξίδι και ο Οδυσσέας έχει πραγματικά προσγειωθεί στην πατρίδα του, έχει φτάσει και αρχίζει ένα παιχνίδι αναγνωρίσεων. Καταρχάς αναγνωρίζει ο ίδιος,
1: ναι,
2: την πατρική γη, και έπειτα τον αναγνωρίζει ο Άργος, οι άνθρωποι εκεί, ο γιος του. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που χρεώνουν στο Νόλαν. Έχει μερικές πολύ εμβληματικές σκηνές, όπως αυτή με τον Κύκλοπα ή την Κίρκη, τη μάγισσα.
1: Αναρωτιέμαι αν ο Νόλαν έχει κρατήσει το ποιητικό κομμάτι.
2: Όχι, όχι, και αυτό επίσης είναι κάτι. Και σε αυτό έχουν σταθεί και οι Γάλλοι. Δηλαδή, η κριτική της Μοντ λέει ότι η εστίαση του σκηνοθέτη ήταν στο κινηματογραφικό θέαμα. Τώρα το μεταφράζω συγχρόνως. Και όχι στο βάθος της ανθρώπινης ψυχής, της διάστασης. Που εντάξει, κακά τα ψέματα. Είναι ένα κέντημα.
1: Σου λέει ότι θα τον παρουσιάσουμε, ναι, ως μελαγχολικό.
2: Ναι, και είναι ότι λένε ότι οι Γάλλοι ότι. Η ψυχή των ηρών ήταν σαν να χάθηκε μέσα σε αυτή την υπερβολή της παραγωγής.
1: Σήμερα βγαίνει στις αίθουσες.
2: Καλά, σήμερα
1: θα
2: γίνει χαμός.
1: Εισιτήριο.
2: Δεν ξέρω για σήμερα θα βρείτε εισιτήριο, αλλά.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Εντάξει, επίσης να σου πω κάτι. Λίγο Νόλαν, λίγη Οδύσσεια και λίγο popcorn με μια βότκα στο χέρι.
1: Α, και τη βότκα.
2: Όχι, θέλω να πω, είναι ωραίο και για θερινό. Δηλαδή, αν μπορέσετε να μην έχετε φόμο, δηλαδή να μην βρέπει.
1: Πού κολλάει.
2: Ότι για να πας τα παιδιά του χωριού στο σινεμά του χωριού,
1: εντάξει,
2: χρειάζεται ένα μπουκάλι για να στα.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι και για καλοκαιρινό, αν αντέξετε να μην λάβετε μέρος στην κουβέντα που γίνεται, δηλαδή να απέχετε, που μιλάνε όλοι γι' αυτό, και κάντε λίγο υπομονή. Εντάξει, και τον Αύγουστο θα είναι πολύ ωραία. Θα είναι παντού η Οδύσσεια.
1: Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Από μένα τον Βασίλη. Καλημέρα, μελο...

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή έχουμε και με τη μεγάλη μας κλήρωση. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι αύριο Παρασκευή στις 4, γιατί η κλήρωση γίνεται λίγο μετά. Άρα στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και τίποτε άλλο και περιμένετε. Αν κληρωθεί το δικό σας μήνυμα λίγο μετά τις 4 από τη Μέρη, η Μέρη τηλεφωνεί σε εσάς τον αριθμό σας και σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App και στο frontstage.gr. Και να πούμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Θυμηθείτε τον αριθμό, είναι πανεύκολο. 11.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά και για κάτι που συνέβη στο Μουντιάλ μετά τη νίκη των Αργεντίνων.
1: Ναι.
0: Σωστά το τόνισα.
1: Ναι.
0: Κατά της Αγγλίας, ναι. Υπήρχε ένα πανό εκεί και μια πολιτική, έτσι, ένας πολιτικός,
1: ναι, μια πολιτική αιχμή, τέλος πάντων, από τους Αργεντίνους, που έχουν μεγάλη ιστορία για τη συγκεκριμένη. Μιλάμε για τα νησιά Φόκλαν,
0: ναι, ναι. Οπότε,
1: αλλά
0: θα πούμε
1: επειδή
0: μετά.
1: Όλοι λέμε για τα νησιά Φόκλαν, να πούμε λίγο τι έγινε,
0: ναι,
1: το 82 εκεί. 82 δεν ήταν, νομίζω, ναι. Και να δούμε από πού ξεκινάει αυτή η μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Σε λίγο αυτά τώρα.
0: Ωραία, προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
11: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Σε μια νακτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου και κάμοντας τα γόνατά μου τραπέζι εργάζομαι ως νάταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Η μουσική αριθμή Νικηφόρος Βρετάκος.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σβήσε το φεγγάρι.
3: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
1: Πάντα μελωδία.

0: Ολλανδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 9 και 36 ώρα, 16 Ιουλίου σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Μιλούσαμε και λίγο πριν για την Αργεντινή που κέρδισε χθες το παιχνίδι με την Αγγλία και αυτό στάθηκε αφορμή για να βγάλουν οι παίκτες ή να πάρουν οι παίκτες από την κερκίδα ένα πανό που έγραφε ότι τα νησιά Φόκλαντ είναι της Αργεντινής.
1: Ανήκουν σε εμάς, είναι δικά μας με κάποιο τρόπο και αυτό μπορεί να τους φέρει απέναντι σε μια έτσι μεγάλη ποινή από τη FIFA γιατί απαγορεύονται η Αεροπάλου, τα πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα μηνύματα μέσω του ποδοσφαίρου.
0: Δηλαδή, διαφημιστικά πάλι δεν απαγορεύονται καθόλου.
1: Διαφημιστικά, όχι απλώς απαγορεύονται, αλλά πληρώνονται και πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όμως στη διαμάχη μεταξύ Αγγλίας και, πώς το λένε, και Αργεντινής βρίσκονται κάποια νησιά. Και μετά πήγε στο ποδόσφαιρο όλη αυτή η ιστορία. Γιατί είμαστε στο 1982. Η Αργεντινή έχει στρατιωτική κατοχή. Έχει στρατιωτική. Πώς λέγεται, δικτατορία αυτή. Και αποφασίζει τέλος πάντων εκεί ο άνθρωπος αυτός να κάνει, σου λέει ας τα πάρουμε τα νησιά αυτά γιατί,
0: μισό λεπτό, γιατί τα νησιά αυτά ανήκαν, ενώ είναι τα νησάκια απέναντι από την Αργεντινή.
1: Ναι, λέμε τώρα πολύ Ατλαντικός, ναι.
0: Απλά η κοινοπολιτεία της Αγγλίας, η Βρετανική Αυτοκρατορία, τι έκανε, λέει, τα νησιά αυτά μου ανήκαν από το 1700 κάτι.
1: Θα πούμε πώς μετά, είναι άλλο παραμυθάκι αυτό. Αλλά η Αγγλία, τέλος πάντων, ήταν μια απικία της, ας πούμε έτσι, τα νησιά Φόκλαντ. Η Χούντα, τέλος πάντων, η δικτατορία στην Αργεντινή θεωρεί ότι δεν θα αντιδράσει τώρα η Βρετανία, ας τα πάρουμε. Οπότε κάνει αυτό το τζέρτζελο. Δυστυχώς όμως η Θάτσερ, θέλοντας να δείξει την πυγμή της το 1982, όχι μόνο αντέδρασε, αλλά έστειλε στα νησιά τη μεγαλύτερη δύναμη που έχει στείλει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ναυτική. Αυτό είχε πολύ μεγάλες, έτσι. Έγινε ένας πόλεμος στα νησιά, διήρξε 70 κάτι μέρες, είχε μεγάλες απώλειες από τους Αργεντίνους, μεγαλύτερες από τις τους Άγγλους, αλλά και τρεις κατοίκους του νησιού. Οπότε η δικτατορία έπεσε, είχε ως αποτέλεσμα αυτή η απώλεια σε ανθρώπινες ζωές και η αποτυχία να πάρουν τα Φόκλαντ. Είχε την πτώση της δικτατορίας. Από την άλλη,
0: η Θάτσερ,
1: ακριβώς με αυτό το σθένος που έδειξε, ενισχύθηκε. Και έτσι μετά, 4 χρόνια μετά, και εκεί μπαίνει το ποδόσφαιρο στη μέση, μετά από εκείνη την μάχη, από εκείνο τον πόλεμο, παίζει η Αργεντινή με την Αγγλία στο ποδόσφαιρο και βάζει ο Μαραντόνα το περίφημο γκολ με το χέρι, με το χέρι του Θεού. Mm-hmm. Οπότε εκείνη τη φορά θεωρήθηκε 4 χρόνια μετά τη σύραξη ότι ήταν μια απάντηση της Αργεντινής, της χαμένης τέλος πάντων εντός εισαγωγικών, απέναντι στην Αγγλία που έχει φτάσει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου και διεκδικεί ακόμα και τα νησιά που είναι απέναντί της.
0: Αυτό το τραύμα, αυτή η πληγή υπήρχε στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι, βέβαια, γιατί από τότε όλα γυρνάνε για αυτές τις δύο χώρες γύρω από τα νησιά Φόκλαντ. Καταρχάς να πούμε ότι τα Φόκλαντ, και αυτό είναι το φοβερό, που είναι τέρμα Θεού, έτσι, νότιος Ατλαντικός, ακριβώς εκεί πέρα. Οι πρώτοι που πήγανε μέσα σε όλες αυτές το 1700 κάτι είναι οι Ολλανδοί. Μετά πήγαν οι Γάλλοι.
0: Οι αποικιοκράτες.
1: Ακριβώς. Στάθηκαν οι Γάλλοι σε μια μεριά του νησιού. Μετά πήγαν οι Βρετανοί σε μια άλλη. Μετά οι Βρετανοί φύγανε. Μετά πήγαν οι Ισπανοί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσοι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσμου είχαν πάει και τα διεκδικούσαν. Και η εμπλοκή της Αργεντινής πέρα από τη γεωγραφική θέση έχει να κάνει με τότε όταν φύγανε οι Βρετανοί, αφήνοντάς τα στους Ισπανούς. Λέει, εμείς μας τα κληροδότησαν οι Ισπανοί. Λόξεις κάποια συγγένεια. Οπότε η διαμάχη κρατάει από τότε. Αυτό.
0: Και χθες λοιπόν ανέβηκε αυτό το πανό και τώρα η FIFA λογικά θα τους τιμωρήσει.
1: Ναι, όχι τώρα στον τελικό. Έχουν ξανανεβάσει αυτό το πανό.
0: Θα βρει τρόπο να,
1: για τα νησιά.
0: Για να προλάβει τα επόμενα.
1: Η Αργεντίνη, ναι. Καλά, σιγά. Νομίζω ότι μόνο με ένα ποσό μπορεί να τους τιμωρήσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι πιο.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της 5ης, 9 και 47. Αν έχετε διαμερίσματα που δίνετε στο Airbnb,
1: ναι, όλα
0: αλλά
1: τα
0: ταυτόχρονα
1: τα
0: κάνετε και, το εξής κολπάκι, λέτε στον πελάτη, στον ενοικιαστή, εντάξει, ας την πλατφόρμα, θα τα βρούμε μεταξύ μας εμείς, αφού κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα βρούμε αλλιώς μετά.
1: Θα τα βρούμε αλλιώς, ε.
0: Ναι, υπάρχει η πιθανότητα να σας πιάσουν.
1: Ναι.
0: Διότι τώρα η ΑΕΔ.
1: Έχει ξεκινήσει σαφάρι και σε αυτό.
0: Και το ξέρει και αυτό. Ναι. Τα ξέρει όλα γενικά.
1: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που έχει μπει τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό το κομμάτι.
1: Μα κάνει λάθη τεχνητή νοημοσύνη, δεν κάνει.
0: Δεν τους νοιάζει. Θα το ελέγξουμε μετά, okay, αν έχει κάνει λάθος. Σίγουρα βρίσκει με πολύ μεγάλη ταχύτητα όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τις πατέντες που έχουμε δημιουργήσει.
1: Δηλαδή βλέπει ότι εγώ το δίνω στο χέρι, γίνεται χεράτα.
0: Το βλέπει,
1: αλλού
0: το βλέπει
1: τα χεράτα αργήσανε να τα βρούνε.
0: Ναι, ναι, τα βλέπουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Ναι.
0: Όλα είναι.
1: Όχι, δεν αγχώνομαι. Λέω, μήπως ξέρεις, μπει κάποια στιγμή λίγο συμμαζευτεί το πράγμα.
0: Τέλος πάντων, αρχίζει. Θα, θα ψάξουν και το 25 να δουν τι έχει γίνει.
1: Το 25. Μα πώς θα ξέρουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Θα μου πεις, ξέρεις τι σκέφτηκα, Δημήτρη.
0: Τι.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Εγώ σκέφτηκα τώρα το μυαλό μου. Ότι αν ένας άνθρωπος πληρώνει ρεύμα κάπου, σε ένα διαμέρισμα που έχει, έχει δηλώσει ότι το έχει νοικιάσει 3 φορές το μήνα. Ναι. Έτσι, μόνο 3 βράδια.
0: Σωστό. Είναι ένας τρόπος να βρεις αν έχει γίνει κατανάλωση ρεύματος.
1: Ναι, αν έχει κατανάλωση ρεύματος, θα σου πει, μπορεί να έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό, το air conditioner ανοιχτό, κάτι. Αλλά. Κοίταξε. Μπορεί να γίνει κάποια διασταύρωση.
0: Έχεις
1: με κάποιο
0: δίκιο
1: τρόπο.
0: Προφανώς και έτσι σκέφτεται και τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Ουσιαστικά αυτό που λες.
1: Εγώ τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάσσεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων. Έτσι λέγεται.
1: Mm-hmm.
0: Αρχικά η εφορία λέει ανοίγει 2 διαφορετικά μέτωπα. Από τη μία ελέγχει αν οι καταχωρήσεις που εμφανίζονται τώρα στις πλατφόρμες τηρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή είναι νόμιμες.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εξετάζει αν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν δηλωθεί σωστά.
1: Ναι.
0: Και έτσι κάνει τις διασταυρώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα τη γλιτώσουμε εύκολα.
0: Δεν γλιτώνει κανείς τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν γλιτώνει. Κάποιος, όλο και κάποιος.
1: Καλά,
0: γλιτώνει,
1: εντάξει, αλλά τώρα στη χώρα της, στην Ελλάδα, ας πούμε, φυσικά, ναι, και γλιτώνει.
0: Στη χώρα της πατέντας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τα πράγματα ζορίζουν.
1: Ναι.
0: Όσο να το κάνουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τους Μπλε από τη δεκαετία του 90 και την πολύ χαρακτηριστική φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Το τραγούδι Φοβάμαι. 9 και 49 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Πέμπτης, Ματούλα Δημήτρης μαζί σας και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, τι έχουμε, φυσικό αέριο,
0: Βεβαίως.
1: Μαζί μας, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, τη αγαπημένο τραγούδι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, γιατί και αυτό 168 χρόνια τώρα σταθερά μας δίνει την ενέργεια του. Την καμπάνια θα τη δείτε στα social media της εταιρείας.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 7.
1: Θα ξαναπούμε.
0: Ή από Δευτέρα, όχι. Αύριο Παρασκευή στις 7 το πρωί.
1: Αύριο Παρασκευή θα είμαστε σίγουρα εδώ.
0: Και ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στις 10. Η μουσική συνεχίζεται εντωμεταξύ με Παπαζό και Ακύλα και το Ατελιέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μακέ.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
13: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Ποια είναι τα 10 καλύτερα του νομού Άρτας? Μα φυσικά το γεφύρι της Άρτας, το γεφύρι των θρύλων. Η λίμνη Αράχθου, η τεχνητή λίμνη ανάμεσα στα βουνά. Ο Καταράκτης, το χωριό που πήρε το όνομά του από τον μεγαλύτερο καταράκτη του, ξεχωρίζει συν της άλλης και για το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Η Θεοδόρενα, η γέφυρα Κοράκου, το κάστρο της Άρτας. Στην κορυφή της πόλης, τα τείχη των Κομνηνών περιβάλλουν το Άλσος και το Δημοτικό Θέατρο. Η λιμνοθάλασσα Λογαρού, τα Τζουμέρκα, η Παναγία η Παρηγορήτησα, από τις εξέχουσες Βυζαντινές Εκκλησίες, κτίσμα του 13ου αιώνα. Και τέλος, το υπέροχο Κομπότι, η ιδιαίτερη πατρίδα του φιλικού Νικολάου Σκουφά, με δικό του χαρακτήρα. Και αυτό το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα, επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Γριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή το αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: στερεά Ελλάδα Θεσσαλία, επιβλητικά κάστρα, γραφικές λίμνες και λουτροπόλεις, εντυπωσιακά τοπία στα οποία συνυπάρχουν αρμονικά πανύψηλα βουνά και πυκνόφυτα δάση, γραφικές λίμνες, καταπράσινες έφορες κοιλάδες, επιβλητικά κάστρα, λουτροπόλεις και ονειρικές παραλίες. Κάντε το γύρο της Εύβοιας συναντώντας ορεινά χωριά και παραλίες ξεχωριστής ομορφιάς και περάστε στη Σκύρο για ένα ταξίδι στο χρόνο. Ενώ οι ρομαντικοί θα κάνουν μια στάση στο βενετσιάνικο λιμάνι της Ναυπάκτου. Περιπλανηθείτε στις όχθες της λίμνης Πλαστήρα και συναντήστε γραφικά χωριουδάκια με θέα σε αυτή. Ανηφορήστε τις πλαγιές του Πηλίου και περπατήστε στα λιθόστοτα δρομάκια της Μακρινίτσας. Ξεκουραστείτε κάτω από τα πλατάνια της Αγοράς. Κολυμπήστε στα κρυστάλλινα νερά του χορευτού του Αιγιάννη του Μυροποτάμου και των άλλων παραλίων και θαυμάστε τη θέα του Αιγαίου από την Τζαγκαράδα. Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία για ανεπανάληπτες διακοπές. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Εξπρές και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
2: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Express. Διανομής στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329-643 και 314-248. Γούναρη 66, Πάτρα.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
4: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
5: Θέλει μελωδία.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θα ξαναεπαφαγαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Audio Jungle.
1: Βόρεια Πελοπόννησος, η περιοχή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο που τα δέντρα αγγίζουν τα καθαρά νερά του Κορινθιακού κόλπου. Από το Ρίο στο Αίγιο και από το Αίγιο στην Ακράτα θα απολαύσετε τις διακοπές σας σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον με πεντακάθαρες παραλίες. Λόγκος, Σελιανίτικα, Ψαθόπυργος, Λαμπύρη, μερικά από τα πιο όμορφα γραφικά ψαροχώρια της Βόρειας Πελοποννήσου που θα δώσουν χρώμα στις διακοπές σας. Βόρεια Πελοπόννησος, για ονειρεμένες αξέχασες διακοπές. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρο Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρη δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπαγκαλόους που διαθέτει το Κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ της ταβέρνας και στο Beach Bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέα τον Κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης, για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910-31469. Λαμπύρη.
2: Στην πιο γραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη αιθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου, στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621-277-277-929.
3: Μελωδία 100,4.

0: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι, ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-001111.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
8: Θέλει μελωδία.

Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κίνητα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπερκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
13: Θέλει μελωδία.

0: Νικιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
10: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
12: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: σε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Και τυχόματα για να διώξω τα σύννεφα. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη εδώ μαζί σας και διαβάζω. Κυριακή Δευτέρα έρχονται, λέει, 40. Και αναρωτιέμαι αν ήθελα να το ξέρω ή αν προτιμούσα να μείνω λίγο ακόμα με αυτή την πολύ ωραία πλάνη, ότι θα είναι ένα δροσερό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, λένε, η γνώση είναι δύναμη. Σε αυτή την περίπτωση έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Ποσειδόνος εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, να το κάνετε. Έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι έχει κίνηση και η λεωφόρος Αμφιθέα στην κάθοδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Η Ποσειδόνος στο ρεύμα για Πειραιά επίσης στο ύψος του Ελληνικού. Γενικά, νότια την έχει την κίνησούλα του και στο κέντρο εννοείται. Και η Κηφισίας δεν θα έλειπε από αυτό έτσι, το πάρτι της κίνησης. Ούτε η Αττική Οδός στο ρεύμα για Αεροδρόμιο. Και λίγο στην κάθοδο της Εθνικής βλέπω στο ύψος εκεί του Κόκκινου Μήλου. Φτάνει μέχρι Αγίου Αναργύρου η κίνηση. Αυτά. Καλή επιστροφή σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Και έρχομαι σε λίγο να σας πω για το χρηματοκιβώτιο.

Δημήτρη Ζερβουδάκη στον αέρα του Μελωδία και τα ανίποτα. Απόγευμα 5η 16 Ιουλίου. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Να στείλω έτσι χαιρετισμούς και από εδώ στον Ηλία που πιάσαμε την κουβέντα για τα ποδοσφαιρικά εδώ στα μηνύματα του Μελωδία. Θυμίζω ότι στέλνετε στο 695-66-14992 σε Viber ή WhatsApp. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι και αυτός δεν πολύ παρακολουθεί ποδόσφαιρο, αλλά το Μουντιάλ που είναι κάθε 4 χρόνια έτσι θα προσπαθήσει να δει κάποιο παιχνίδι. Θα δούμε τον τελικό την Κυριακή. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή, δεν σας το υπόσχομαι. Έτσι, αν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, μπορεί και να με το δω. Θα δούμε. Μπορεί να ακούσω τους γείτονες να πανηγυρίζουν. Το θέμα είναι, δεν μπορείς να καταλάβεις και ξεκάθαρα τώρα τι γίνεται, ποιος έχει βάλει τον γκολ από τις φωνές. Γιατί κάποιοι υποστηρίζουν Ισπανία, πολλοί υποστηρίζουν και Αργεντινή λόγω Μέση. Τέλος πάντων, ο τελικός ξεκινάει στις 10 ώρα Ελλάδας, 10 το βράδυ, έτσι. Και θα μεταδοθεί, όπως διαβάζω, από την ΕΡΤ1. Τι άλλο ήθελα να θυμίσω. Το χρηματοκιβώτιο. Το υποσχέθηκα λίγο νωρίτερα να σας πω το ποσό, γιατί την Παρασκευή έχουμε χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα. Το χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή έχει μέσα 11.000 ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα. Μαθαίνετε τα πάντα για το πώς δηλώνετε συμμετοχή στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Αυτά Παρασκευή. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, να αποταμίευσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει
15: τα χείλη μου ξέρα,
0: το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Ένα κάθε εβδομάδα, στην ορισμένη ώρα, πάντα στην ίδια ώρα, τρία βαπόρια ωραία, η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα. Ανοίγονται από την προκυμαία στις 9, πάντα για τον Περέα, το Πρίντιζι και το Τριέστι. Πάντα. Η Κλεοπάτρα, η Σεμίραμις και η Θεοδώρα. Αλέξανδρος Μπάρας.

Γιάννης Κότσιρας και τα χέρια μου ανοίγω. Απόγευμα με μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύριο στις 7 μαζί σας. Έχουμε πιάσει εδώ στα μηνύματα την κουβέντα. Την ποδοσφαιρική. Θα μπορούσε αυτή να είναι και μια ποδοσφαιρική εκπομπή. Ή και όχι. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, γιατί σας ρωτούσα νωρίτερα ποια ομάδα υποστηρίζεται. Ισπανία, Αργεντινή. Λέτε διάφορα. Εδώ ο Γιώργος λέει την Αργεντινή υποστηρίζουμε κυρίως γιατί δεν είναι αποικιοκράτες. Και η Σοφία στηρίζει η Αργεντινή. Εδώ ο Ηλίας λέει εύχεται να παίξουν ωραία στον τελικό και οι δύο ομάδες. Στέλνει έτσι και τις ευχές του στην Ισπανία που έπαιξε έξυπνο στον ημιτελικό και προκρίθηκε. Και γενικά έχει ο καθένας την προτίμησή του. Θα δούμε έτσι έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα την Κυριακή. Πάντως αυτό είναι σίγουρο. Πάμε να συνεχίσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Κόψε και μοίρασε.

0: Φτιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θα μείνουμε μαζί,
4: μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακέρα σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
12: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
19: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
20: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
21: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
22: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
21: για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
17: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
21: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Παίρνουν κάποτε τα σύννεφα, περνούν οι μπόρες και μπαίνουν όλα στη θέση τους και φεύγει και εκείνο το μαύρο σύννεφο που σε ακολουθεί και βρίσκεσαι ξαφνικά απόγευμα Πέμπτης να καίει ο ήλιος, αλλά να έρχεται ένα δροσερό αεράκι να φτάνει στο μέτωπό σου και να έχεις τη βεβαιότητα πως όλα θα κυλήσουν από εδώ και πέρα λίγο πιο καλά. Ο Αύγουστος μας περιμένει και άλλα είναι που μας περιμένουν. Μελωδία στους 99,2. Εδώ θα πάμε και απόψε μέχρι αργά, όπως κάθε μέρα. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Αυτό ήταν το τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα με την Αναστασία Μουτσάτσου. Χαρακτηρίστηκε το τραγούδι της ΑΕΚ και θα μπορούσε να ταιριάξει και σε εκείνους τους φιλάθλους που χθες παρακολούθησαν το μάτς και περιμένουν το επόμενο. Αργεντινή-Αγγλία και ματέωση και επιβράβευση και πάλι προσδοκία στην προσδοκία το στοίχημα.

Ένα παλιό ωραίο τραγουδάκι του Ατίκ που διασκεύασε η Χριστίνα Γκόλια για τα 92 του Ατίκ, τη συνάντηση του Μελωδία με το Άνιμα Σύρος. Μπορείτε να δείτε αυτό το φιλμάκι στο site μας melodia.gr. Αυτό το εφάνταστο remix είναι του Μιχάλη Κουμπιού. Κατά τα λοιπά, το παλιό ωραίο τραγουδάκι του Ατίκ ήταν ένα σουξέ στην εποχή του. Το είδα μάτια που έγραψε για την αγαπημένη του. Όμως εκείνη ένα βράδυ αποφάσισε να επισκεφθεί το κεντράκι του, τη Μάντρα, με τον καινούριο της αγαπημένο, και ενώ το κοινό ζητούσε επιμόνως να ακούσει το είδα μάτια, εκείνος μέσα σε λίγα λεπτά έγραψε το ζητάτε να σας πω και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι ο πόνος έγινε κάτι άλλο, μια καινούρια σελίδα για το μέλλον, για το δικό μας μέλλον, για το δικό του, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Μελωδία στον αέρα 99,2, ωραίες νύχτες με ανάδρομο Ερμή, ευτυχώς αργούν να έρθουν, για την ώρα απόγευμα στην πόλη και όλα στη θέση τους, τα γιασεμιά όπου να είναι θα αρχίσουν να μυρίζουν. Και αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι του Φίλιππου, του Μάριου Τόκα και του Σαράντια Λιβιζάτου, που το πρώτο τραγούδισε ο Θέμης Αδαμαντίδης, ύστερα η Γλυκερία

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατάρες. Εξαρτάται ποια διαλέγει κανείς ανάλογα με το χαρακτήρα του. Διότι ως γνωστόν η κατάρα είναι γαϊδάρα που επιστρέφει στη θέση της και σε βάζει στη θέση σου. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι ιερές κατάρες. Πολύ προσωπικές εξομολογήσεις για τα ανάθεμά σε δε με λυπάσαι. Του Ηλία Κατσούλη και του Παντελή Θαλασσινού στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 και το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει αύριο στις 4 το απόγευμα με 11.000 ευρώ. Μπορείτε να στείλετε WIN στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel, γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Αύριο μετά τις 4, 11.000 ευρώ. Μην το ξεχάσετε.

0: Ματιά σε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
5: Όταν σκέφτομαι να γράψω, λέει ο Δήμος Μούτσης, στην πραγματικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο πέρα από το να προσπαθώ να μιμηθώ κάποια θαυμάσια μουσική που όμως δεν υπάρχει.
4: 60 δεύτερα για τον Δήμο Μούτσι.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βασάμι.
4: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Καλοκαίρι 2026.
9: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long.
10: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
8: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει. Φύζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Νέα ενότητα στον Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει τον πόνο μου μυδί. Η θρελική Στέλλα και η εμβληματική Μελίνα Μερκούρη. Εδώ μια τελείως άλλη προσέγγιση από τη Δήμητρα Γαλάνη, με τον μοναδικό της τρόπο να προσεγγίζει εκείνα τα παλιά τραγούδια και να τα κάνει τόσο δικά μας, σαν να κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες, σαν να μην υπάρχει τίποτε το παλιό, καμία σκόνη του χρόνου πάνω τους. Κακογέννης Χατζηδάκης και μελωδία στον αέρα στους 99,2. Για τις ρογμές μιλούν όλοι σήμερα, αυτές που ο θεραπευτής θα τις ήθελε για όλους τους ανθρώπους, για να είμαστε με έναν τρόπο διάτρητοι, να μπορούμε να δεχόμαστε όλες τις πληροφορίες και ύστερα να γινόμαστε καλύτεροι αν είναι δυνατόν. Βέβαια ο καθένας θα μείνει στο παρόν και θα αφήσει στην άκρη όλα αυτά τα μικρά σχισήματα, θα προσπαθήσει να τα επουλώσει για μια στιγμή με έναν τρόπο. Μια στιγμή να σε δω και ας τελειώσει ο χρόνος μου και ας μείνουν οι ρογμές εκεί να φαίνονται. Το τραγούδι του Σταμάτης Πανουδάκη με τον Γιάννη Πάριο σε μια θρυλική ελληνική ταινία, στο Άντε Γεια του Γιώργου Τσεμπερόπουλου.

0: και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Κι αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 11.000 ευρώ.
8: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει
13: τα χείλη μου ξέρα,
14: το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μάνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ουρανέ. Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
10: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετή.

σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Άπουξε.

0: γυμνάσει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,3.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Και σε λιώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.